0: Das tumk vavi.
1: Αλλά τι είναι να πας και σαν εμφυλάνια, τι αν δεν είσαι μπλόξαι, είσαι τσούγγι, σε ζώντε ένα πρόγραμμα, να είσαι ατόχος, επίσης τη μάνα μπούλ, να πεις έναν όγανα σε χαφτά.

0: कुलास तुम कुफाफी
1: Και η Βαγγέλα μίζα είναι το κουνιούτ, φατί, μια ρεντή φυσικά φαν λάλα να τι. Ή, βανε προβένς τη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δε νένα να νάστη, άρα κρέγγι, ήταμ τη λιρήν, να τόσι, νίζα να ναφνά τα ρίτα ρίτα να τότα βατράν τό. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανόζε μαφνά τραν τσίτη λί, τη τούγκα γιάντην φτώνα δίτσι μετσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να όταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίντσι. Ειρήνα μπαου φουάτσα. Βέτε να μπαβα κακό μπατέ να ουε τσόφω να βαρέτσι τη ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπατέ να ουε ανάρα ταλάνα φω να μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ δε φαμα μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βαταφάτσα. Νον λέτσι φύνα νεφα δε τσι μέτσι μαντε φώνα. Zelu zana tani narifu adi ya trandene zana vatatifula inafarika wa mazawa. Tuna tareki wara karakanliwe fubunda lute zeno na tareki wara fandania na lutu kunefa nandiyewa tramzemiti. Fipetra takina mina fatinyara fashalamani lu zana tena fipetra takine ya harakini tundanewe mlala na sini nyanjana nai diri fashalamu vatana diafo kamande.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy misao tanana zay angambany
4: avy any Betafy zao zay a dia ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana n'le lalana ny nandrasana azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsiny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croise le bra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talojo fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any Betafy a andeha ho any Ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.